Έτσι αν ούστε, έτσι κουτόλε πεκάτα μουν, βιάτη πια τσένεμ άδνη βοκάτη σούν. Δόμενε νόν συνθήκους, ούρεν της σούχτου μέου, σε σκάνθου διβέρ, έτσι συνάχτου.